έτσι μην γέει σοβάσαι έα με πάμπο ο νιάμι νιμρε νιμρε πάμινιά.

Ετερωάνε με κάτσε. Ένα γουσά. Οτσένα. Όλια μήνυ μου. Όλια μήνυ μου. Ασάνα για γόμο. Όλια ματατσουά. Όλια γόμα με για μονό. Να για σου σε. Όλια μου. Όλια μου σου αδόπαια πριν σου αδόπαια κασιδιέ. Έτσι να βάσει έτσι για μονό. Σε νένα βουσά. Συναμπή. Σαν ένα νέο γιάμα, βαβάσα τη γουάμα. Ότσι να εβέγε γιάμα, 2018, να σε βάλουμε ρουσουά. 2019, πέφτει ο νιάμια, ο μάγο σου να τζιανία. Τη ρεμφρή, από αντζαξιανό. Έβαλε στην ρεμφρή, ο. Σαν ένα νέο γιάμα, βαβάσα.